Μου είσαι καλύτερη βάτσα. Βάλτε αρέσει τα κουάδα. Βοηθήκα ο Αμάρετα. Γαστέαν, πανόραμα. Ιβόν Φερνάντες εκ, γυδάτουτα, μουσικά ετα μουσικά ρε μιγούρουαν μουγίτσαν δεν γουστία. Κολαβορατσαλιακ, νουέδαδεακ ετα γούρε εστέναρεν ερρεπασό. Γαστέακο γοϊστέτακο παϊσάγια, πανόραμα δα. One more day.